Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση. 1, 2, 3, 4, 1, 2.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Άμεσο replay εδώ μαζί σας με κύριο Βαλεβάν και Μάνο Πρίντα στα μικρόφωνα του ΕΟΚ Web Radio. Δημήτρης Μελίσσης, προγνωστική υποστήριξη της εκπομπής. Έχουμε πούμε πολλά πράγματα. Έχουμε πούμε αρκετά πράγματα γενικότερα και για την επικαιρότητα, τις μεταγραφές, μετακινήσεις. Γενικότερα ένας χαμός γίνεται. Λογικό είναι. Έχουμε βέβαια και καλεσμένους. Μπαίνουμε σε λίγο σε mood. Άμεσου replay.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, άμεσο replay, μαζί με τον Γιώργο Βαλαβάνη.
1: Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα είναι της Αγίας Μαρίνης και θα ήθελα να δώσω και δημόσια, αφού το έκανα στην ομαδική του Messenger του ραδιοφώνου μας. Τα χρόνια μου πολλά στον ογκόλυθο για μένα του ραδιοφώνου, εδώ συμπαραγωγό, ραδιοφωνικό και καλό φίλο, Μαρίνο Πρίντεζη. Δεν είναι ένα όνομα το οποίο είναι συχνό, σπανίζει το Μαρίνα και το Μαρίνο. Γι' αυτό όποιος έχει φίλο και φίλη και συγγενή και τα λοιπά, να μην ξεχαστεί, να δώσει τα χρόνια πολλά.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργα μου, να είσαι καλά.
1: Υγεία να έχεις, υγεία. Όλα τα άλλα θα τα βρει η υπηρεσία.
0: Καλά, εννοείται αυτό.
1: Εντάξει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την επικαιρότητα από χθες το βράδυ, πια που τελείωσε η χθεσινή μέρα και είχαμε την παρουσίαση του Γιάννη Αντετοκούμπο από τους Miami Heat.
0: Ναι, βέβαια.
1: Άλλαξε σελίδα ο Greek Freak, ο Έλληνας στάρ του NBA, ύστερα από 13 χρόνια, με την ανταλλαγή που έγινε μεταξύ των Heat και των Bucks. Και πλέον είναι κάτοικος Μαϊάμι και παίκτης, ναι, των Heat. Από ελάφη λοιπόν, ο Γιάννης Αντετοκούμπο γίνεται μια πύρινη μπάλα και αλλάζει και νούμερο στη φανέλα, αριθμό στη φανέλα.
0: 7, το 7 πήρε.
1: Άφησε το 34, εξήγησε γιατί είχε το 34, το χαρακτήρισε θρυλικό και έτσι είναι. Ο Θανάσης Αντετοκούμπο φοράει το 43 ανάποδα και θα φοράει το 7 στους, ναι, Heat. Από εκεί και πέρα είπε ότι το Μαϊάμι είναι μια friendly, family friendly city, δηλαδή μια φιλική πόλη για οικογένεια, και έχει πολύ ζεστό καιρό. Λέει, το γνωρίζω αυτό όσα χρόνια ζούσα στην Ελλάδα και βρίσκομαι στην Ελλάδα, γιατί και εκεί είναι πολύ ζεστός ο καιρός. Προφανώς ο Γιάννης Αντετοκούμπο και έτσι είναι στο Μιλγόκι, ήταν αρκετά ακρίες οι θερμοκρασίες.
0: Εννοείται.
1: Ενώ τώρα εκεί στο Μαϊάμι σαφέστατα οι θερμοκρασίες και το θερμόμετρο είναι υψηλότερα, σε υψηλότερους βαθμούς. Είπε για τους Heat ότι κάθε σεζόν του NBA είναι δύσκολη όταν δίνεις περίπου στα 82 παιχνίδια. Κάναμε μια μεγάλη, λέει, αναβάθμιση των Bucks όσο έπαιξα σε αυτούς. Πήραμε το πρωτάθλημα. Ο στόχος είναι βεβαίως και με τους Miami Heat να επιστρέψω στην κορυφή με την ομάδα, δηλαδή να κατακτήσει το δεύτερο του δαχτυλίδι πρωταθλητή. Μίλησε με πολύ καλά λόγια βέβαια για τον προπονητή, τον Σπολάστρα, είπε ότι είναι ένας έμπειρος προπονητής στον πάγκο, θα ξέρει σε ποιες καταστάσεις και πώς σε αυτές τις καταστάσεις την ώρα του αγώνα θα μπορεί να με αξιοποιήσει. Μίλησε επίσης με πολύ καλά λόγια για τον κορυφαίο συμπαίκτη του, τον Μπάγιο.
0: Ναι, Μπάμα ντε Μπάγιο.
1: Μπάμα ντε Μπάγιο, ναι. Μπάμ τον έλεγε βεβαίως με το μικρό του όνομα. Λέει, είναι πολύ σπουδαίο να τον έχω δίπλα μου. Πιθανότητα αυτοί οι δύο παίκτες, όχι πιθανότητα, αυτοί θα είναι οι δύο κάτω από το καλάθι. Κάτω από τα καλάθια των Miami Heat θα παίζουν σε θέση 4 και 5. Ήταν μια ήπια, χωρίς εντυπωσιασμούς βεβαίως, παρουσίαση του Γιάννη Αντετοκούμπο, όπως έπρεπε. Ο Γιάννης, ο οποίος είχε δει την προηγούμενη μέρα τον ημιτελικό Αγγλίας-Αργεντινής στο Μουντιάλ, και μετά πήγε και παρουσιάστηκε στο Μαϊάμι. Επίσης είπε ότι έχω, λέει, οικογενειακές ρίζες. Τον ρώτησε ένας Αμερικάνος δημοσιογράφος ποιες είναι αυτές οι οικογενειακές ρίζες, και εγώ δεν τον γνώριζα την ώρα που το άκουγα, γιατί άκουγα αυτό το live streaming της παρουσίασης. Είπε ότι έχει δύο ξαδέρφες οι οποίες δεν ξέρω ποιανού βαθμού, αλλά οι οποίες ζουν τα τελευταία 20-22 χρόνια στο Μαϊάμι. Τον υποδέχτηκε ο εμβληματικός πρόεδρος του Μαϊάμι Heat και επίσης πρώην προπονητής και πολύ εμβληματικός Pat Riley. Αυτός του έδωσε τη φανέλα με το 7 μαζί και με τον προπονητή. Και από εκεί και πέρα ο Γιάννης Αντετοκούμπο γυρνάει πλέον οριστικά τη σελίδα. Όσοι έχετε φανέλες με τα ελάφια, και καλά κάνατε και τις φοράτε σε παραλίες στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, σε αεροδρόμια, και εγώ μια τέτοια έχω προμηθευτεί. Ήταν πολύ μεγάλο το διάστημα που παίξε ο Γιάννης. Στη σταθερότητα, η εμπιστοσύνη που του έδειξαν οι Bucks, την ανταπόδοση όλη αυτή την εμπιστοσύνη, ότι μια ομάδα ήταν, δημιουργήθηκε και άλλαζε συνθέσεις πάντα με άξονα της τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Κρατήσεις λοιπόν αυτές τις φανέλες, έστω και αναμνηστικές.
0: Καλά, ναι, εννοείται.
1: Να τις φοράτε. Βεβαίως, όποιοι θέλετε μπορείτε να πάρετε φανέλες πλέον των Heat που θα κυκλοφορήσουν πολύ σύντομα. Και να δούμε βεβαίως τι μπορεί να πετύχει ο Γιάννης Αντετοκούμπο στους Heat, πλέον ένας όριος παίκτης του NBA, ένα star του NBA,
0: ναι.
1: Δύο φορές MVP στην κανονική διάρκεια, το 2019 και το 2020, μία φορά MVP το 2021 στους τελικούς και φυσικά το πρωτάθλημα των Bucks το 2021, ύστερα από 51 ολόκληρα χρόνια. Μία μεγάλη επένδυση στο Bucks. Μετά το πρωτάθλημα οι Bucks δεν έδειξαν, δεν κατάφεραν να διατηρηθούν στην κορυφή. Τα ελάφια αποκλείστηκαν νομίζω τρεις συνεχόμενες χρονιές από τον πρώτο γύρο.
0: Ναι, όντως, αποτυχία.
1: Ο Γιάννης ερχόταν πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο σύντομα στην Ελλάδα. Τώρα, αν όχι μεταξύ μας, πολύ φανερά πια, αυτό ήταν καλό για την εθνική μας ομάδα. Ότι ο Γιάννης μπορούσε, χωρίς να έχει υποχρεώσει το NBA, να τίθεται στη διάθεση της εθνικής ομάδας. Θα δούμε, κρατώντας εγώ προσωπικά μικρότερο καλάθι, τη σχέση που θα υπάρξει με τους Miami Heat. Ενώ του Γιάννη, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καταθοσφαίρησης και των Miami Heat.

0: Πολύ ροκ μουσική σήμερα, η playlist.
1: Και εμείς την επιλέγουμε.
0: Όχι, αλλά θέλω να σου πω ότι πολύ ροκ λέω γενικά. Ο Γιάννης, ο οποίος, να πούμε, με τον Κούμπο παρακολούθησε και τον ημιτελικό της Αργεντινής.
1: Δεν με προσέχεις.
0: Το ανέφερες.
1: Yes.
0: Και είπε ότι αναφέρθηκε και στο Μέση.
1: Αυτό δεν
0: επίσης, ναι, είπε ότι για το Μέση ότι μπορεί να μείνει στην ιστορία ως ένας καλύτερος αθλητής όλων των εποχών και όταν το βλέπεις εμπνέεσαι. Και σίγουρα εμπνέεσαι να φροντίσεις το σώμα σου να συνεχίσει να κάνεις σωστό για την ομάδα σου. Και είναι ένα πρότυπο γενικότερα. Εντάξει, ο Γιάννης, ο οποίος τώρα έχει αλλάξει γενικότερα την... και εκείνο στο δικό του τρόπο το πώς παίζει, πολύ καλύτερος επίσης σχέση με τα πρώτα χρόνια, ακόμα καλύτερος. Οπότε μιλάμε για μια κίνηση που σίγουρα ταράξε τα νερά και να δούμε τι θα γίνει, Γιώργο μου, και τι θα συμβεί και με τον Λεμπρόν, έτσι, γιατί...
1: Συμφωνώ σε αυτό, υπάρχει... ήταν μια είδηση την οποία στο περιθώριο της παρουσίασης
0: ναι.
1: Του Γιάννη Αντετοκούμπο ρωτήθηκε ο ίδιος ο Ράιλι κατά πόσο μπορεί να λειτουργήσει επειδή έχει συνεργαστεί μαζί του στο παρελθόν
0: ναι.
1: Με τον LeBron James, να τον πείσει να του κάνει να γίνει πρόταση από τους Heat ώστε να φύγει από τους Lakers
0: ναι.
1: Και να γίνει παίκτης των Heat. Είπε ο Ράιλι ότι είναι μια σκέψη μας. Δεν μπορώ όμως, λέει, να πω περισσότερες λεπτομέρειες. Θα δω πως θα κινηθεί. Βεβαίως και θα έχω προσωπική και ατομική συμβολή στις επαφές με τον και στις συζητήσεις που θα γίνουν με τον βασιλιά εντός αγωγικών του NBA, τον LeBron James, ο οποίος είναι πλέον σε ηλικία
0: 41,
1: μπράβο. Έχει ξεπεράσει ναι, τα 40
0: ναι.
1: Και είναι 41 ετών.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Να πούμε ότι, όπως ανέφερε και ο Σαμ Σαράνια, και οι Sixers και οι Cleveland Cavaliers είναι δύο από τις ομάδες που επίσης ρίξουν για την απόκτηση του βασιλιά, πέρα από τον Miami Heat. Πάντως θα είναι τρομερό να δούμε τριάδα LeBron, Γιάννη και Μπάμα Μπεντεμπάγιο. Θα είναι κάτι τρομερό.
1: Ναι.
0: Υπάρχει αυτή η τριάδα στους Heat και ο Γιάννης να επιστρέψει ξανά στο Μαϊάμι. Θα δούμε πάντως.
1: Η πετυχημένη πάντως συνταγή ναι. Για Big κατάκτηση 3. Πρωταθλήματος που έχουν ακολουθήσει και άλλες ομάδες ναι. Στο NBA ναι. από αυτούς το έχουμε δει, είναι ότι πρέπει να έχεις Big 3
0: ναι, ναι,
1: ή και Big 4
0: ναι, δεν πάει να γίνει
1: διαφορετικά. Δηλαδή πρέπει να έχεις 3 star
0: ναι.
1: Σπουδαίους
0: ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Στην πεντάδα.
0: Ο ίδιος πάντως έχει αναφέρει σε καρδιά συνομιλίες ότι δεν τον νοιάζει στο πολύ το οικονομικό. Τον νοιάζει να πάρει πρωτάθλημα, γιατί έτσι. Λογικά είναι τελευταία σεζόν της καριέρας του και θέλει να την κλείσει με ένα κομμάτι τρόπιο. Για να
1: έτσι,
0: δούμε.
1: Έτσι.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, άμεσο replay στο ραδιόφωνο του ΕΟΚ Web Radio. Και πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο, έναν πεπειραμένο αθλητή, D-guard, οργανωτή, playmaker, μυαλό, να το πούμε έτσι, και από τους στυλοβάτες της Καρδίτσας τα τελευταία χρόνια. Βέβαια τώρα άλλαξε, θα αλλάξει παραστάσεις, άλλο σταθμό, επιστρέφει στην πατρίδα του, δεύτερη πατρίδα του.
1: Ψηλαλόνια.
0: Ναι. Για χάρη του Προμηθεία, είναι ο Νίκος Δίπλαος. Γεια σου Νίκο, τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλά είναι εσείς?
0: Γεια σου, καλά, καλά, καλά. Συντεροκέφαλος, καλή αρχή, με υγεία.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Έτσι καλά. Πρώτα απ' όλα, πώς είναι να γυρίζεις στον τόπο σου, στην ιδιαίτερη πατρίδα σου?
2: Εντάξει, πάντα είναι ωραίο, θεωρώ. Πιο πολύ θα έλεγα ότι είναι ωραίο γιατί μου έχει λείψει η οικογένειά μου, τα αδέρφια μου, οι γονείς μου. Mm-hmm. Έχω φύγει από τα 18 την Πάτρα και δεν έχω πολλά δυνατότητα τα μικρά μου τα αδέρφια να μεγαλώνουν. Mm-hmm. Έχω χάσει στιγμές μαζί τους, το οποίο τώρα που τους βλέπω να μεγαλώνουν μου λείπει και mm-hmm. θέλω να μπω τώρα που έχουν μεγαλώσει πάλι στη ζωή τους. Mm-hmm. Το ίδιο ισχύει για τους γονείς μου. Έχω 10 χρόνια να κάτσω μαζί τους, ενώ σε καθημερινή τριβή και καθημερινή επαφή. Mm-hmm. Οπότε ο πρώτος και καλός λόγος που νιώθω χαρούμενος είναι ότι θα είμαι δίπλα στην οικογένειά μου. Mm-hmm. Και δεύτερον, το ότι μπόρεσα και πήγα σε μια ομάδα η οποία είναι τα τελευταία χρόνια στις πρώτες ομάδες της Ελλάδας. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι ένα βήμα το οποίο έπρεπε να κάνω και ήθελα να κάνω. Και είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Mm-hmm.
0: Στην οικογένεια του Προμηθέα.
2: Ακριβώς. Mm-hmm.
1: Νίκο, κλείνοντας... Έχεις κλείσει πια και έχεις γυρίσει σελίδα, τη θητεία σου στην Καρδίτσα. Τι αφήνεις, όχι ως κληρονομιά, ως αποτύπωμα?
2: Εντάξει, θέλω στην Καρδίτσα, γενικά έχω φύγει με τρομερές σχέσεις, ακόμα και τώρα με τους ανθρώπους της Καρδίτσας μιλάω συνέχεια. Με τον Πότσο Ανικολόπουλο έχω μια σχέση mm-hmm. η οποία έχει γίνει και φιλική πλέον, έχω πολύ καλές σχέσεις μαζί του. Και με τους βοηθούς το ίδιο, και με τον Μίσα και τον Παπαμάρκο mm-hmm. και με τη διοίκηση. Δηλαδή τις σχέσεις που έχω είναι τρομερές και αυτές θα μένουν για μια ζωή. Mm-hmm. Αυτό που το αποτύπωμα και αυτό που θέλω να μου θυμούνται βασικά. Mm-hmm. Στην Καρδίτσα ένα παιδί το οποίο τα δίνει όλα σε κάθε παιχνίδι. Mm-hmm. Βοήθησε την ομάδα να γίνει μεγάλη. Mm-hmm. Να πάει στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Mm-hmm. Να μπει στην πρώτη πεντάδα του πρωταθλήματος, του ελληνικού πρωταθλήματος. Εντάξει, ναι, η σχέση μου όχι μόνο με την ομάδα αλλά και με την Καρδίτσα είναι έντονη. Έχω σχέσεις, έχω φίλους, έχω διάφορους ανθρώπους που αγαπάω.

0: πάγιο αγαπάνε στην Καρδίτσα, οπότε είναι σαν δεύτερο μου σπίτι η Καρδίτσα πλέον.
1: Αγώνησες και 3 χρόνια όντως στην Καρδίτσα. Εσύ τι βελτίωσες, τι είδες στον εαυτό σου μέσα από αυτή την τριετία αγωνιστικά?
2: Έκανε step up στην καριέρα του.
1: Ναι, προφανώς έκανε step up.
2: Κατά τη γνώμη μου, εντάξει.
1: Μα έκανε, εννοείται αυτό.
0: Θεωρώ ότι μου βοήθησε πολύ ο Παπα-Νικολόπουλος στο κομμάτι. Και μιλώντας μου πολύ, μου βάλε πολλές λεπτομέρειες στο κεφάλι μου. Με έκανε καλύτερο playmaker, με έκανε καλύτερο παίκτη στο να βοηθάω τους συμπαίκτες μου. Και πιστεύω ότι αυτό που μπόρεσα πιο πολύ να φτιάξω, ίσως ακόμα καλύτερα, γιατί πάντα το είχα λίγο αυτό, να το φτιάξω ακόμα καλύτερα και να το πάω σε ένα καλύτερο level, είναι ότι πότε να καταλαβαίνω το feeling του παιχνιδιού, πότε να βοηθάω ποιον να πάω στο παιχνίδι, πότε να πάω εγώ να κάνω το βήμα μπροστά. Και αυτό μου το έδωσε και η ομάδα και ο coach, μου έδωσε την ελευθερία και το χώρο για να μπορέσω να κάνω αυτό το παιχνίδι στην Καρδίτσα. Και μπόρεσα και εγώ και είδα τι μπορώ να κάνω καλά και τι μπορώ να κάνω καλά και τι δεν μπορώ να κάνω.
2: Τα περιγράφεις με ακρίβεια, Νίκο. Αυτά πραγματικά ακριβώς που βλέπαμε από σένα στο παρκέ, τα περιγράφεις με πλήρη ακρίβεια, τέλος πάντων, όπως το λες. Τι μπορώ να κάνω και τι δεν μπορώ να κάνω.
0: Αν δεν παίξεις ποτέ δεν θα μάθεις τι μπορεί να κάνεις.
1: Αν
0: δεν έχεις τριβή δεν μπορείς να μάθεις τι μπορεί να κάνεις και δεν μπορεί να κάνεις.
2: Επειδή στη ζωή πάντα είναι όλα γίνονται ένας κύκλος, μπορεί να πούμε ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται ή στο επανειδήν στην Καρδίτσα.
0: Εννοείται, εντάξει. Καρδίτσα φεύγω με μόνο καλές αναμνήσεις και εννοείται στο επανειδήν, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Και τώρα από εδώ και πέρα, κεφάλαιο Προμηθέας, όπως είπαμε και πριν, με τον coach Γιώργο Βόβορα, έχεις κάνει κάποια κουβέντα, μιλήσατε για το ρόλο σου?
0: Εννοείται έχω μιλήσει με τον coach, τον είχα και στον Παναθηναϊκό,
1: ναι,
0: όταν ήμουνα. Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις, σε πολύ καλό κλίμα. Έχω πολύ καλή άποψη για τον coach και σαν άνθρωπο και σαν προπονητή. Θεωρώ ότι όντως ότι έχει χτίσει από τώρα κάτι όμορφο στην ομάδα, βλέποντας τις κινήσεις που έχει κάνει και την ομοιογένεια που θεωρώ ότι θα υπάρξει στην ομάδα και την ταυτότητα που θέλει ο coach να υπάρξει σαν ομάδα. Πιστεύω ότι θα έχουμε ένα ωραίο γκρουπ ανθρώπων και θα έχουμε ένα ωραίο θέαμα φέτος με καλά παιδιά, αθλητικά παιδιά, παιγμένα παιδιά, τα οποία έχουν δει από καλές λίγκες. Μου είπε το ρόλο μου, εννοείται. Θα έχω πολύ καλό ρόλο, μου το είπε ο coach.
1: Το μυαλό της ομάδας.
0: Το μυαλό της ομάδας, δεν ξέρω αν θα είναι το μυαλό της ομάδας. Αυτά κερδίζονται.
1: Ναι, σωστά.
0: Αλλά σίγουρα θα έχω ενεργό ρόλο, το συζητάω και θα προσπαθήσω και εγώ να βάλω το λιθαράκι μου για να βοηθήσω.
2: Πάντως έχεις ένα ενθουσιασμό, Νίκο, φαίνεται μόνο και μόνο ότι γύρισες σε αυτό που λες. Στη γενέτειρά σου, θα είσαι κοντά στην οικογένειά σου, θα έχεις αστήρευτη διάθεση δουλειάς.
0: Αν δεν ήμουν άφαλος
2: και τα λοιπά.
0: Με ξέρεις κιόλας και εσύ πώς είμαι.
1: Πάντα.
0: Αλλά πόσο μάλλον, πολλές φορές κάθομαι και συζητάω με συμπαίκτες που είμαστε πλέον στην ίδια ηλικία και λέμε ότι πλέον δεν είμαστε εμείς οι μικροί. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε ότι δεν είμαστε μικροί, αλλά δεν το νιώθουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν πάμε στο γήπεδο και νιώθουμε ότι είμαστε οι 29-30 χρονών παιδιά τα οποία θα κλέψουν, δεν θα πάνε νωρίτερα. Έχουμε ακόμα όλη την ίδια δίψα, και θα μιλήσω και για τον εαυτό μου, ακόμα την ίδια δίψα, ακόμα την ίδια όρεξη και για διάκριση και για το κάτι παραπάνω και για να βελτιώνουμε κάθε χρόνο στο παιχνίδι μου.
2: Πάμε στην ανταγωνιστικότητα του επόμενου πρωταθλήματος. Λέγαμε ότι η τρίτη θέση είναι πρωτάθλημα για τις υπόλοιπες. Αυτή που την ομάδα που την κατακτά πίσω από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Πολύ δυνατά μπαίνουν στο παιχνίδι το μεταγραφικό. Έχουν κάνει ήδη κινήσεις. Δεν έχουν τελειώσει αυτές τις κινήσεις ο Άρης, ο ΠΑΟΚ. Συμπεριλαμβάνοντας και την ΑΕΚ βεβαίως, που είναι ένα brand name του ελληνικού μπάσκετ διαχρονικά και μια πολύ δυνατή ομάδα και στο BCL βεβαίως έχει κάνει σπουδαίες πορείες και φέτος το άγγιξε να το πάρει στον τελικό, αλλά όχι. Οι ομάδες γίνονται 5 στην κορυφή. Πλέον οι άλλες θέσεις από την 6η μέχρι την 14η είναι ένα άλλο πρωτάθλημα, πιστεύεις? Θα ανοίξει ψαλίδα της ανταγωνιστικότητας?
0: Αρχικά για μένα δεν παίζουν τα budget μπάσκετ.
2: Ναι, τα χρήματα.
0: Δηλαδή, γιατί έχουμε δει πολλές φορές τα budget να εκτοξεύονται και να μην υπάρχει ομοιογένεια, να μην υπάρχει... Να μην βρίσκονται τέλος πάντων, γιατί αυτά υπάρχουν μπάσκετ. Ναι. Δεν παίζουν τα χρήματα, παίζουν τα... μια μπάλα, παίζουν πέντε άτομα μέσα. Δεν θεωρώ ότι παίζουν τα χρήματα. Σίγουρα όμως οι κινήσεις που έχουν γίνει από όλες τις ομάδες τις μεγάλες όπως ανέφερες είναι τρομακτικές, είναι καλές, είναι πολύ καλές για το ελληνικό μπάσκετ. Ανεβάζουν πάρα πολύ το επίπεδο του πρωταθλήματος. Δηλαδή και εμείς πλέον είμαστε χαρούμενοι που θα παίξουμε με αθλητές τους οποίους τους βλέπαμε στο NBA και τους παίζαμε στο 2K που λέει ο λόγος. Είναι πολύ καλό αυτό που θα υπάρχει. Τώρα για τις ομάδες τις άλλες οι οποίες δεν έχουν αυτά τα χρήματα για να μπορέσουν να ανταγωνιστούν αυτές τις ομάδες, σίγουρα η έκτη θέση είναι πρωτάθλημα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, όποιος είναι, πιστεύω θα γίνει μια πολύ καλή μάχη από τους κάτω μέχρι τους πάνω. Δηλαδή, θεωρώ θα υπάρχει πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα φέτος. Και όχι μόνο επειδή βάζει ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, υπάρχει ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός χρήματα.
2: Ναι.
0: Γιατί και βλέπουμε και τα προηγούμενα χρόνια ότι πάντα όλες οι ομάδες χτίζονται σωστά. Δηλαδή, μπορεί να μην υπάρχουν 20-30 εκατομμύρια σε άλλες ομάδες, αλλά υπάρχει μια σωστή δομή χτισήματος της ομάδας.
2: Βεβαίως.
0: Που πάντα κάθε χρόνο παρουσιάζουν κάτι καλό. Δηλαδή, όπως είδαμε φέτος το Περιστέρι και ούτω καθεξής. Οπότε, πιστεύω ότι θα είναι από όπου και να το πιάσει πολύ καλό το πρωτάθλημα. Και δεν θα υπάρχει εύκολο μάτσο ούτε για αυτούς που έχουν βάλει πολλά χρήματα.
2: Έτσι.
0: Αυτό θεωρώ.
2: Ωραία. Ωραία. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Ο Προμηθέας πέρσι νομίζω, χωρίς να το έχω κάνει σύγκριση, αλλά πιστεύω είχε τη χειρότερη του σεζόν στην Basket League. Από εδώ και πέρα πιστεύεις ότι από την επόμενη σεζόν την οποία περιμένουμε έτσι με μια σχετική ανυπομονησία θα είναι καλύτερη ομάδα, δηλαδή θα είναι μια πιο ανταγωνιστική ομάδα. Χωρίς να ήσουν στην ομάδα πέρσι, για ποιο λόγο πιστεύεις ότι ο Προμηθέας, ενώ μας είχε συνηθίσει να είναι ανταγωνιστικός, πέρσι πραγματικά τελείωσε τη σεζόν όπως την τελείωσε, χαμηλά, εξασφάλισε την παραμονή, γιατί και αυτός κάποια στιγμή ήταν σε μια έτσι επικίνδυνη ζώνη, τελείωσαν όλα καλά και πιστεύεις ότι τέλος πάντων η περσινή χρονιά θα λειτουργήσει ο μπούσουλας ώστε να μην επαναληφθεί στον Προμηθέα?
0: Εντάξει, θεωρώ ότι φέτος στον Προμηθέα έγινε μια εντελώς διαφορετική ομάδα και έγινε μια αλλαγή τεράστια. Γυρίσανε σελίδα εντελώς. Από ό,τι έχουν καταλάβει τι έχει πάει λάθος πέρσι και τι δεν πήγε σωστά και θέλουν να το διορθώσουν. Φαίνεται ότι και με τις αλλαγές που έχουν κάνει στους παίχτες, δηλαδή δεν κράτησαν μόνο ένα ξένο, αλλάζουν οι ξένοι, παίρνουν άλλους Έλληνες. Πιστεύω ότι έχουν γυρίσει σελίδα, ξέρουν τα λάθη τους και θέλουν να γίνουν πολύ πιο ανταγωνιστικοί φέτος. Τώρα το τι έγινε πέρσι δεν ξέρω, δεν ξέρω.
2: Όταν
0: είσαι μια ομάδα μέσα και
2: καταλαβαίνεις. Βλέπουμε το αποτέλεσμα.
0: Ακριβώς, το αποτέλεσμα.
2: Την πορεία της ομάδας.
0: Σίγουρα, ναι. Αλλά σίγουρα πιστεύω ότι θα είμαστε πάρα πολύ πιο ανταγωνιστικοί από όταν πέρσι η ομάδα. Είναι χτισμένη για να είναι πιο ανταγωνιστική. Τώρα, νίκη ή ήττα είναι όλα μέσα στο πρόγραμμα, όπως θα ξέρετε, μπάσκετ είναι. Αλλά το ότι η ομάδα θα παλεύει και θα είναι ανταγωνιστική σε όλα τα παιχνίδια, έτσι όπως έχει χτιστεί και με τη φιλοσοφία που είχε ο coach, από ό,τι έχω μιλήσει και το έχω μιλήσει αρκετές φορές μαζί του και μου την έχει εξηγήσει, δεν θα υπάρχει κάτι. Δεν θα δίνουμε τίποτα ποτέ εύκολο σε κανέναν.
1: Με τι θα ήσουν αυτοικισμένος μόλις ολοκληρωθεί η επόμενη σεζόν, ή δεν θες να το έχεις στο μυαλό σου αυτό, ακόμα είναι νωρίς?
0: Δεν είναι νωρίς. Θεωρώ ότι μια καλή πορεία προσωπική και ομαδική είναι το κάθε, αυτό που θέλει ο κάθε παίκτης. Δηλαδή να τερματίσεις όσο πιο ψηλά μπορεί η ομάδα και να τελειώσεις μια χρονιά και να είσαι υγιής και να έχεις πάει και εσύ καλά. Είναι κάτι το οποίο κάνει μια σεζόν επιτυχημένη. Αυτό θέλω κι εγώ, αυτό εύχομαι να γίνει. Να έχουμε την υγεία μας και να πάει και η ομάδα καλά και εγώ προσωπικά καλά και να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε σαν ομάδα σε Ελλάδα και σε Ευρώπη.
1: Τέλεια. Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ευχόμαστε εγώ τα καλύτερα, υγεία πάνω απ' όλα. Οι προπονήσεις συνεχίζονται, φαντάζομαι, έτσι.
0: Οι προπονήσεις συνεχίζονται ακόμα λίγο, εννοείται.
1: Να πάρεις να ξεκουραστείς κιόλας.
2: Θα υπάρξει και διάστημα.
0: Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα.
2: Εντάξει. Για off-season. Να είσαι καλά, τα λέμε, Νίκο.
0: Γεια σας, καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης, γεια.

Λοιπόν, ακούσαμε τον Νίκο Δίπλαρο να μας μιλάει για τη νέα σελίδα της καριέρας του στον Προμηθέα Πάτρας. Η εθνική Under 20, η εθνική νέων ανδρών ελληνιστή, ιτήθηκε χθες από τη Σερβία στον προημιτελικό 92-66. Δεν κατάφερε ουσιαστικά σε κανένα δεκάλεπτο, κυρίως στο δεύτερο και στο τρίτο δεκάλεπτο, να είναι ανταγωνιστική απέναντι στην σερβική ομάδα, η οποία στη δεύτερη περίοδο έκανε 30-19 και στην τέταρτη έκανε 26-12 τα επιμέρους σκορ, και ως εκ τούτου έφτασε μια εύκολη νίκη. Είχε 5 παίκτες η Εθνική Σερβία Under 20 με διψήφιο αριθμό πόντων, 2 από την ελληνική ομάδα. Βεβαίως ο κύριος στόχος της συγκεκριμένης ομάδας, η οποία αγωνίζεται, πήγε μάλλον σε αυτή την τελική φάση του Ευρωμπάσκετ συγκριτικά με την περσινή συμμετοχή της στα δύο Αράκια και στο Ηράκλειο, χωρίς 4 βασικά στελέχη της, και ο κύριος στόχος ήταν να αποφύγει βεβαίως τις θέσεις 9-16 για την κατάταξη, για την παραμονή της στην πρώτη κατηγορία. Αυτό επιτεύχθηκε μετά την νίκη επί του Ισραήλ. Αποκλείστηκε λοιπόν από την τετράδα, από τα ημιτελικά. Θα διεκδικήσει μία θέση, όπως και συνέβη και πέρσι βεβαίως, μία θέση στο 5-8 της τελικής κατάταξης, και μακάρι να καταφέρει να βγει πέμπτη. Είναι μια πολύ καλή θέση για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα που πάντα ηλικιακά αποτελεί τον προθάλαμο της εθνικής ανδρών. Εκεί δηλαδή περιμένουμε να δούμε παίκτες οι οποίοι μελλοντικά θα στελεχώσουν την εθνική ανδρών. Γι' αυτό θα ήταν πάρα πολύ καλό η εθνική νέων και στη φετινή τελική φάση, γιατί αυτό συνέβη μόνο πέρσι, να παίξει πλήρης. Και τα παιδιά και αυτά που αγωνίζονται βεβαίως σε αμερικανικά κολέγια, τα τελευταία από πέρσι περισσότεροι και 2 και 3 χρόνια πιο πριν, να δίνουν το παρόν στις εθνικές ομάδες, γιατί είπαμε η ανδρών έτσι τροφοδοτείται λογικά, μεταβατικά. Το νέο αίμα έρχεται από την εθνική νέων.

0: Εδώ είμαστε και πάλι άμεσο replay.
1: Γιατί πότε φύγαμε?
0: Ναι, δεν φύγαμε. Μουσικές παρενθέσεις θα λέγαμε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε για Παναθηναϊκό. Τι λες?
1: Ναι, βεβαίως. Ωραία. Σε σένα ο λόγος.
0: Λοιπόν,
1: τα μικρόφωνα.
0: Ναι, να τα βάλουμε.
1: Είμαστε όλο αυτιά.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι.
1: Σε ποιο σημείο είμαστε αυτή τη στιγμή? Ήρθε χθες ο κύριος Γιαμπουσέλη.
0: Ναι.
1: Ρωτήθηκε για την προφορά.
0: Ναι, έφτασε χθες.
1: Για Γιαμπουσέλη, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Γιαμπουσέλη τον λέγαμε.
0: Δεν νομίζω να αλλάξει. Τέλος πάντων.
1: Γυρνάει και στα δύο, νομίζω.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, ο Γάλλος σέντερ έφτασε λοιπόν. Εχθές στην Αθήνα, χθες το απόγευμα. Σήμερα περνάει από ιατρικές εξετάσεις. Mm-hmm. Αποθεώθηκε από φίλους ομάδας που έδωσαν το παρόν και ο ίδιος άλλωστε δεν κρατιόταν. Ανέβασε και την ώρα άφηξής του. Βέβαια, καθυστέρησε η ώρα άφηξής του. Ήταν να φτάσει 5 και μισή, έφτασε 6 και 20. Έκανε κανένα μισή ώρα να βγει, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν λαλίστατος. Ναι, αυτά συμβαίνουν, αλλά ήταν λαλίστατος και στον Γιαμπουσέλη, Γιαμπουσέλη, όπως θέλετε πείτε τον. Είπε γενικότερα ότι ήταν ενθουσιασμένος που θα είναι στον Παναθηναϊκό και ότι είναι μεγάλο κίνδυνο που θα αγωνιστεί με το δίπλα στον Ζέλη Κομπράντοβιτς υπό τις οδηγίες του. Ότι και ο Ζότς και ο Μουσταφά Φαλ και ο Ματίας Λεσόρ μίλησαν μαζί του.
1: Τρεις Γάλλους ο Ολυμπιακός τώρα.
0: Ο Παναθηναϊκός.
1: Συγγνώμη.
0: Ο Παναθηναϊκός. Ναι, τρεις Γάλλους. Ναι, ναι, τρεις Γάλλους. Και τότε είπε ότι. Δεν...
1: Ένα Γάλλο έχει.
0: Ο Ολυμπιακός έχει το Φουρνιέ.
1: Ναι.
0: Αυτό. Τέσσερις Γάλλοι δηλαδή τώρα στα ντέρμπι.
1: Συμφωνώ.
0: Ναι. Λοιπόν. Άκουσε για Μπουσέλα, είπε ότι γενικότερα. Ότι ο Λεσόρ πέρσι πάλευε πολύ να τον φέρει στον Παναθηναϊκό. Πέρσι θυμίζουμε ότι είχε υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ του παίκτη του Παναθηναϊκού τον περασμένο Φλεβάρι. Τελικά όμως έμεινε στο NBA. Mm. Δεν μπορούσε να φύγει από εκεί. Mm. Έγινε τέτοιο, πήγε στους Bulls. Mm. Όμως τελικά προχώρησε τώρα η ιστορία. Ο Παναθηναϊκός έκανε πολύ καλή προεργασία για να κλείσει το συγκεκριμένο παίκτη. Θυμίζουμε 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως θα λαμβάνει ο Γκερσόν Γιαμπουσέλη μαζί με τον. Ναν που παίρνει 4,5 και με. Ποιο άλλο παίκτη είναι? Να δω μισό λεπτό. Λοιπόν, είναι ο Ναν που παίρνει 4,5 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό. Ο Γιαμπουσέλε θα παίρνει 4 και είναι και ο Νάντζελ Χέις Ντέβις που επίσης 4. Σωστά. Άρα έχει τρεις παίκτες ο Παναθηναϊκός με 4 πλάς συμβόλαιο ετησίως. Το κίνητρό του.
1: 12 εκατομμύρια είναι αυτό, 10,5 εκατομμύρια είναι αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τρία ο Σλούκας, τώρα μην κάνουμε τους ξεφοριακούς.
0: Ναι, ναι. Επίσης ο Γάλλος είπε ότι οι φίλοι μου έστειλαν κάθε μέρα μηνύματα για να πάω στον Παναθηναϊκό και βοήθησαν στην απόφασή μου. Το ότι ο Φουρνιέ είναι ο δικός μου άνθρωπος, το ρώτησαν γενικά γιατί ότι θα υπάρξει αντάμωση με τον Γάλλο Γκάρ του Ολυμπιακού. Είπε ότι δεν υπάρχει καμία έκθρα, μόνο αγάπη. Αν λοιπόν να παίξω απέναντί του,
1: είναι ένα πολύ καλό χαρακτήρα και πολύ καλό παίκτη.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αγαπάει τον αγωνισμό όπως και εγώ και είναι ξεχωριστό να τον αντιμετωπίσω. Είναι αυτό. Και είπε μετά ότι η αδέρφια μου είναι ο Μουσταφά και ο Λεσόρ. Το είπε και στην συνέντευξη που είχε δώσει στο site του Παναθηναϊκού όταν είχε υπογράψει. Και το ρώτησα να έχει μάθει κάποιο σύνθημα του Παναθηναϊκού και είπε ότι δεν θέλω να δημιουργήσω προβλήματα, αλλά ο Μάριο Χεζόνια τραγουδούσε μερικά από τα συνθήματα όταν ήμασταν μαζί στη Ρεάλ. Δεν τα ξέρω ακόμα τέλεια, αλλά λοιπόν μόνο να τα μάθω και να διασκεδάσω. Ναι, εντάξει. Ο Χεζόνια του έδωσε, ήξερε από πριν πάει στον Παναθηναϊκό, συνθήματα του Παναθηναϊκού. Οπότε από εκεί έμαθε κάποια πράγματα και θέλει και εκείνο να τραγουδήσει μαζί με του φίλου του Παναθηναϊκού. Οπότε έκλεισε αυτό το θέμα και αυτό που απομένει πλέον. Είναι μία κίνηση για τον Παναθηναϊκό, το έχουμε πει αυτό. Ένας point guard, ο Παναθηναϊκός θα ψωνίσει από το πάνω ράφι. Από τη στιγμή που ο Όσμαν έφυγε και πήγε στον ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός πάει με πιο γεμάτο πορτοφόλι, κοιτάζει περιπτώσεις. Ρώτησε τις προάλλες για το στάτους του Καμπάτσο. Ο παίκτης δεν φεύγει από το συμβόλαιό του. Είχε ρωτήσει για τον Γκος κάποια στιγμή. Είχε ρωτήσει και για άλλους παίκτες γενικότερα. Έχει τεμάτι του στραμμένο Παναθηναϊκός και στο NBA και στην Ευρωλίγκα. Να δει τι μπορεί να γίνει. Αλλά στην Ευρωλίγκα πάντα με την υποσημείωση ότι οι καλοί παίκτες, αυτοί που πληρούν τις προϋποθέσεις για να πάνε στον Παναθηναϊκό, έχουν ήδη συμβόλαιο. Δηλαδή, δεν ξέρω τι θα συμβεί με τον Σιβέν Φρανσίσκο. Η Λεκίπ αναφέρθηκε στο θέμα του μπάτζετ. Γιατί το μπάτζετ της Βιλερμπάν θα πέσει τελικά. δεν προχώρησε μια συμφωνία που είχε κάνει η ομάδα του Πάρκερ και το μπάτζετ της ομάδας θα πέσει από τα 54 στα 20, στα 24 ευρώ.
1: 24 ναι. εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, ναι, θα πέσει. Και το θέμα είναι από εδώ και πέρα
1: 54
0: τι θα συμβεί.
1: 54 ήταν αρχικά.
0: 59, συγγνώμη, 59 εκτιμόμενο μπάτζετ της Βιλερμπάν με τη Λεκύπ. Και τελικά
1: 59.
0: 59, ναι.
1: Και μέχρι τελικά πέσταν στα 5,5.
0: Ναι.
1: Ούτε 5,5.
0: Τίποτα. Το χαμηλότερο
1: μπάτζετ. Κάτω από 5 ήταν που τους
0: το χαμηλότερο μπάτζετ ήταν. Ναι, ναι. Ναι. Και έχει
1: μιλάμε
0: και τώρα
1: για δεκαπλασιασμό.
0: Ναι. Απλά από ό,τι αναφέρουν οι Γάλλοι, δεν προχώρησε ένα deal με κάποιο βασικό χρηματοδότη. Έχει φτάσει στα 24. Και εντάξει, αυτό μπορεί να επηρεάσει, όπως γράφουν και η L'Equipe, το κομμάτι κάποιων παικτών που έχουν κλείσει με πολλά υψηλά συμβόλαια. Mm-hmm. Μάλιστα, επειδή πολλές φορές και το X ξέρεις, μπορεί να δημιουργήσει κάποια πράγματα. Περιμένω να δω τι θα γίνει με τον Φρατσίσκο, ο οποίος έκανε ένα σχόλιο. Είχε κάνει ένα σχόλιο που γράφει LOL. Το οποίο μετά, ότι καλά ξαφνιάστηκε με την όλη ιστορία, με το πώς θα έχει πέσει το budget.
1: Ναι.
0: Εγώ απλά έχω πει ότι αν ο Φρανσίσκο ήταν ελεύθερος, ο Παναθηναϊκός θα κυνηγούσε για να τον αποκτήσει. Θα το ψάχνε πολύ το θέμα. Αφού το αφήνω στο τραπέζι, αν και έχει υπογράψει ήδη στην Βιλερμπάν, έτσι.
1: Τι
0: αλλά
1: συζήτηση τώρα είναι αυτή.
0: Τι
1: αφού υπέγραψε στη
0: ναι, αλλά υπάρχουν θέματα.
1: Ότι μπορεί να μην συνεχίσει.
0: Μπορεί ο ίδιος να πει ότι εγώ έχω
1: budget.
0: Ναι, μπορεί ο ίδιος να του πούνε ότι Βιλερμπάν ότι δεν θα είναι 4 εκατομμύρια, θα είναι πολύ λιγότερο από αυτά που συμφωνήσαμε, γιατί αυτό γράφει και η
1: Λεκύπ. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα πειράξει η Βιλερμπάν τα χρήματα του Φρανσίσκου.
0: Εντάξει.
1: Εγώ απλά να πειράξει κάποια άλλο νούμερο.
0: Εντάξει, ναι, εγώ απλά να φέρω.
1: Θα πειράξει εννοώ.
0: Ναι.
1: Θα του πει λόγω του προβλήματος αυτό μπορεί να υπάρχει ψαλίδι.
0: Ναι.
1: Στις αποδοχές.
0: Εγώ απλά αναφέρω ότι γράφει η Λεκύπ.
1: Α, το Φρανσίσκο επειδή είναι ένας από τους στάρ της EuroLeague και θα στηριχτεί πάρα πολύ η Βιλερμπάν σε αυτό, νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο Πάρκερ και οι νέοι ιδιοκτήτες της Βιλερμπάν να πάνε σε τέτοια επιλογή περικοπών στο συγκεκριμένο πρόσωπο και παίκτη.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, για τον Τολιόπουλο θα μας τα πει μετά και ο Κώστας Κούσης, θα τον έχουμε μαζί μας. Το βέβαιο είναι ότι ο Τολιόπουλος δεν θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό, θα κλείσει στον Άρη. Λεπτομέρειες θα μας πει ο Κώστας Κούσης. Και ο Δημήτρης Μουραήτης υπολογίζεται κανονικά για τη νέα σεζόν. Θα είναι στην προετοιμασία της ομάδας. Θυμίζουμε ότι είχε δοθεί δανεικό πέρυσι στον Ηρακλή. Και ο 24χρονος Γκάρτ θα είναι κανονικά στην προετοιμασία ως ο αντι το Ιόπλος. Οπότε το θέμα του point guard θα κάνουμε λίγο υπομονή. Θεωρώ ότι κάτι μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας ο Παναθηναϊκός κάπου θα έχει καταλήξει. Γιατί μιλάμε για ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει ένα μεγάλο ψάρι.
1: Ναι.
0: Έτσι, ξεκάθαρα.
1: Και ψάρι.
0: Ναι, μεγάλο ψάρι.
1: Ναι,
0: να το πω έτσι.
1: Έτσι πως το είπες.
0: Ναι, μεγάλο ψάρι. Λοιπόν,
1: ο λαγοκέφαλος.
0: Όχι, πάντα μου σκαλώ. Λοιπόν,
1: κυνηγάει.
0: Και να πούμε και για μια ακόμα είδηση για τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν είναι μόνο οι προσθήκες του ψυχοδυναμικού, είναι και οι προσθήκες του front office. Ο Παναθηναϊκός εντέταξε στο οργανόγραμμά του τον coach Στέλιο Τζούτζη, ο οποίος θα έχει θέση διευθυντή και scouter και player development. Έχει ξέρει πολύ καλά την αμερικανική αγορά. Ο Έλληνας προπονητής που είχε κατακτήσει πρωτάθλημα NCAA ήταν μέλος του επιτελείου της Virginia το 2019, ξέρει πολύ καλά την αμερικανική αγορά, θα είναι μέρος του επιτελείου του Παναθηναϊκού, θα είναι και γέφυρα με Αβδάλα και Σαμοντούροφ, δύο παίκτες που έχει ο Παναθηναϊκός και θα αγωνίσει στο κολεγιακό πρωτάθλημα, οπότε εντάσσεται κανονικά σε αυτό και προφανώς για να ζητήσει να έχει πιο ενεργό ρόλο ο Παναθηναϊκός στην Αμερική και να επεκτείνει τους οριζόντες του τόσο στην παραγωγή όσο και στην αναζήτηση των ταλέντων.
1: Προετοιμασία.
0: Κοστός του μήνα, φαντάζομαι. Κοστός Αυγούστου, φαντάζομαι.
1: Όχι, φαντάζεσαι. Αν έχει βγει επίσημα.
0: Όχι, επίσημα. Όχι, από τώρα όχι. Αλλά βάσει συμφωνία με την ΕΛΠΑ, πριν τις 20 αποκλείεται, απαγορεύεται. Πασιφωνία έλπα
1: ναι,
0: και ομάδων, έτσι. Νομίζω στις 23-24 Αυγούστου θα ξεκινήσει η προετοιμασία και του Παναγκού και του Ολυμπιακού.
1: Ο Σντότς είναι εδώ ή στο Βελιγράδι, οι διακοπές.
0: Ο Σντότς, εδώ είναι.
1: Εδώ είναι.
0: Εδώ είναι, ναι, εδώ είναι ναι.
1: Περιοχή που θα μείνει, έχουμε βρει σπίτι.
0: Να τον πάω ένα τηλέφωνο να τον ρωτήσω. Με κάνεις κάτι ρωτήσεις, μα πού να ξέρω.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν. Πού να ξέρω, πού θα μείνει. Καλά, συγγνώμη, σε όλο το.
1: Έχει
0: σπίτι στο Κολωνάκι.
1: Έτσι, πράγμα. Γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Μα με ρωτάς, αν δεν με ρωτήσει τι παίκτη θα πάρει ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν είναι παγίδες. Είναι βάση των γνώσεων.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Που έχεις.
0: Με ρωτάς, αν δεν με ρωτήσει τι παίκτη θα πάρει ο Παναθηναϊκός, με ρωτάς που θα μείνει ο Μπράντοβιτς. Πού να ξέρω που θα μείνει. Πού λες να μείνει ο Μπράντοβιτς. Στον Πειραιά.
1: Στον Πειραιά, που λες αυτό, είχε δηλώσει κάποτε ότι δεν έχω πάει ποτέ μου και δεν θα πάω ποτέ μου.
0: Ναι,
1: με ένα έτσι απόλυτο τρόπο.
0: Ναι, ότι ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω καν δηλαδή που πέφτει ο Πειραιάς. Έχει σπίτι όντως στο Κολωνάκι, εκεί ήταν και το στέκι
0: ναι,
1: του.
0: Ναι. Φαντάζομαι μπορεί απλό άστια.
1: Στο κέντρο και. Μπορεί πώς να μείνει ξανά στο Κολωνάκι.
0: Αποκλείεται, θα δούμε.
1: Λοιπόν,
0: πάμε λίγο μουσικούλα. Ναι, ναι.

0: Γεια σας και πάλι, ξανά και ξανά. Δεν πειράζει, τα λέω έτσι για να βλέπω τις αντιδράσεις του Γιώργου Βαλαβάνη. Λοιπόν, πάμε στον μόνο μας καλεσμένο. Θα μιλήσουμε με τον coach Γιώργο Κουρμέτζα, ο οποίος είναι προπονητής των Δαναό Τρικάλων και θα μας παρουσιάσει το πλάνο της ομάδας ενώψη της συμμετοχής της National League 2 μετά την εξασφάλιση της Wild Card. Καλησπέρα coach, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, καλά, δόξα τω, εσύ πώς είσαι?
1: Μια χαρά.
0: Τέλεια, τέλεια. Σιδεροκέφαλος, καλή αρχή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα ρωτήσω το εξής, επειδή είχες περάσει και ως αθλητής από τους Δαναούς Τρικάλων, είναι η πρώτη σου φορά ως coach στην ομάδα?
1: Όχι, είναι η τρίτη φορά, τρίτη μου επιστροφή.
0: Η τρίτη επιστροφή.
1: Θα τους έχουν διαβουσιάσει σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες,
0: okay.
1: Αν πάρουμε και τις ΕΣΚΑΦ μέσα.
0: Okay.
1: Και το θέμα είναι πολύ συγκινητικό για μένα, το άκουσμα της λέξης Δαναούς, γιατί είναι η ομάδα που ξεκίνησα. Και είναι η ομάδα, να θυμίσω στον κόσμο, ότι είναι μια ομάδα που θεωρείται από τις καλύτερες υπαρχιακές ομάδες την περίοδο δεκαετίας του 90 που και 80.
0: Ναι.
1: Είχαμε στείλει 7 παίχτες σε εθνική ομάδα την περίοδο. Όσο καταλάβεις, γίνεται πάρα πολύ δυνατή δουλειά σε ακαδημίες, στους συλλόγους. Mm-hmm. Να σου αριθμίσω ονόματα, σου πω ότι από εδώ ήταν και ο Βάλλος ο Γιώργος.
2: Έτσι να τους θυμηθούμε, γιατί και εμείς.
1: Δεν σας κάποιξα.
2: Λέω, πες μας τα ονόματα,
1: ναι,
2: όσα
1: ναι,
2: θυμάσαι.
1: Ναι, ήταν από τον Βάιο τον Γιώρα που ήταν αρχηγός στο πρώτο μετάλλιο του 89 που είχε πάρει εθνική παιδόν.
2: Σωστό.
1: Ο Γιάννης Μιλιονάς και αυτής εθνική αντρών. Ο Νίκος Οξάνθης ήταν εθνική παιδόν. Εγώ ένα mm-hmm. διάστημα πέρασα την εθνική εφήβου. Mm-hmm. Και επίσης είδα και ένα συλλόγος που έχει στείλει παίκτες και Α1, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Για μεταγραφές. Είναι, εντάξει, είναι ιστορικό σωματείο, θεωρώ, από τις επαρχιακές ομάδες. Mm-hmm. Και χαίρομαι πάρα πολύ που συμμετέχω τώρα στο καινούργιο επιχείρημα. Mm-hmm.
0: Ποιος είναι, θέλω λίγο να μας παρουσιάσει coach λίγο το project. Δηλαδή η ομάδα πήρε μέσω της Wild Card, τους χορηγείς και συμμετοχή στην National League 2. Θέλω λίγο να μας πεις όλο αυτό το project που υπάρχει στο μυαλό σας και η συζήτηση με τη διοίκηση.
1: Ναι, η ομάδα δεν κατάφερε να πάρει στη συμμετοχή σε SCAF φέτος, έφτασε στα play-out και ήταν διακάλυψη που έδωσε διοίκηση να ανεβούν και τελικά χρησιμοποίησαν τη Wild Card.
0: Ναι.
1: Και επειδή, όπως ξέρετε, πέρυσι είχαμε τραυματικές γεγονές με την ομάδα της πόλης που ήμουν και εγώ στην Α2, λόγω οικονομικών χρεών η ομάδα διαλύθηκε στα μέσα της χρονιάς, στα τέλη του πρώτου γύρου, και να φανταστείτε σε μια μπασκετούπολη σαν τα Τρίκαλα δεν υπήρχε ομάδα να εκπροσωπεί σε εθνικές κατηγορίες. Mm-hmm. Και με αυτό το γνώμονα φέρανε οι άνθρωποι του Δαναού να επαναφέρουν σε προσκήνιο τον μπάσκετ Τρίκαλα, για να μην μείνει, ξέρεις, αυτό που είπα ακριβώς, να υπάρχει στις εθνικές κατηγορίες μια τρικαλινή ομάδα. Mm-hmm.
0: Το πλάνο με τη διοίκηση ποιο είναι? Δηλαδή έχετε βάλει κάποιο πλάνο διετίας, τριετίας ή πάτε year by year?
1: Κοίτα, είναι ένα κράμα πάνω σε αυτό που λες, γιατί θέλουμε τώρα να αδελάσουμε και να επιστρέψουν κάποια τρικαλινά παιδιά.
0: Ναι.
1: Να μην στηριχτούμε πάρα πολύ, ξέρεις, σε φοιτητές που έχει περιοχή λόγω τεφά. Θέλουμε να επιστρέψουμε και ήδη κάποια παιδιά οι δηλώσεις των ενδιαφέρων που πέσαν σε παραπάνω κατηγορίες. Να γίνει ένας κορμός τρικαλινών. Συν κάποιες μεταγραφές, είτε από κάποιους φοιτητές που ήταν ήδη, από κάποιους που θα έρθουν, και να γίνει μια καλή ομάδα για να πρωταγωνιστείς.
2: Ναι, είναι σωστό αυτό που λες για τον κορμό των τρικαλινών παιχτών και όντως ότι τα Τρίκαλα μετά την παρουσία της ομάδας των Τρικάλων στην πρώην Α1 απουσιάζει.
1: Με δύο διαφορετικούς συλλόγους, να σημειώσουμε, έτσι.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Με δύο ομάδες, 7 χρόνια έχει η ομάδα τα Τρίκαλα στην Α1.
2: Και δεν θα το βάζα βέβαια σε μια βάση εντοπιότητας και ανταγωνιστικότητας, αλλά ο γειτονικός δήμος της νομός της Καρδίτσας έχει κάνει βήματα προς τα μπρος.
1: Ναι, ισχύει, είναι τρομακτικό, όχι απλά έχει κάνει.
2: Έχει κάνει, δηλαδή, νομίζω έχει αυτή τη στιγμή 4 ομάδες.
1: Είναι απίστευτο. Ναι. Και το θέμα είναι το εξής, ότι όταν τα Τρίκαλα λέγανε ομάδες στην Α1, να φανταστείτε στην Καρδίτσα ήταν στα τοπικά της ΣΚΑ. Μιλάμε για πριν 6-7 χρόνια
2: έτσι,
1: μόλις.
2: Έτσι, έχει αναστραφεί τελείως αυτό.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Ναι.
1: Να φανταστείτε και ολόκληρη η Λάρισα,
0: ναι,
1: που έχει δύο ομάδες στα
2: ΣΚΑ. Ακόμα περισσότερο, πολύ σωστά το λες, βέβαια.
1: Έχει ομάδα μόνο στην Α1 ΣΚΑ. Είναι απίστευτα αυτά που
2: συμβαίνουν. Αυτό στη Λάρισα πραγματικά, με όσους έτσι λαρισαίους προπονητές μιλάω, τους έχει πιάσει μαράζι.
1: Και δεν βλέπω να δημιουργεί και κάτι, κάποιος επιχειρηματίας να προσπαθεί να αναβιώσει κάτι.
2: Ο στόχος τώρα ποιος είναι?
1: Δηλαδή, στόχος είναι το βήμα. Δεν θέλω να πούμε μεγάλες κουβέντες.
2: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε, να έχουμε μια άνετη παραμονή και ότι καλύτερο προκύψει από εκεί πέρα.
2: Ναι. Η έδρα της ομάδας είναι μέσα στην πρωτεύουσα των Τρικάλων.
1: Ναι, φυσικά. Θα είναι ή στο γήπεδο της Μπάρας, το κλασικό, το θρυλικό.
0: Α, okay, ναι.
1: Ή στο καινούργιο της θεωρητικά της Κατσιμίδου που έπαιζε η ομάδα που ήταν Α1 και Α2 τα χρόνια. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Κότσο, ότι ξέρεις την ομάδα την καλή και από την ανάποδη, αυτό βοηθάει και πιο πολύ το έργο σου, το διευκολύνει περισσότερο.
1: Ναι, θεωρώ ότι είναι ένα σύν. Όπως είπες, ξέρω και τη φιλοσοφία της ομάδας και τα καλά της και τα κακά της. Και έχω εντοπίσει τι πράγματα είναι να διορθωθούν και σε λειτουργικό επίπεδο, ξέρεις, και στο κομμάτι της καθημερινότητας. Mm-hmm. Και θεωρώ θα αφήσω το σπίγμα μου και θα πάμε καλά. Mm-hmm.
0: Ναι. Λίγο να μας πεις, coach, για τη διοίκηση. Και ποια, από ποια άτομα παρτίζεται, ποιοι είναι αυτοί που έτρεξαν για το θέμα της wild card.
1: Ναι, η διοίκηση τώρα έκανε μια ανανέωση τελευταίο διάστημα. Μπήκαν κάποιοι παλιοί παίκτες, πολύ σημαντικοί, όπως ο Γιάννης Μολονάς, που σας είπα, που είχε φτάσει μέχρι την Διαδρόμη, που ξεκίνησε από το Βανό Τρικάλο.
0: Α, μένει Τρικάλο ο Γιάννης.
1: Δεν μένει Τρικάλο, αλλά έχει επαφές, έρχεται
0: στην Ελλάδα. Ωραία, ωραία.
1: Στη διοίκηση μπήκε και ο Βαγγέλης Πουλιανίτης.
0: Α, ο Φαγκής ο Πουλιανίτης, ναι.
1: Έχουν μπει κάποιες έτσι μπασκετόφατες μέσα για να βοηθήσουν και αυτοί από το μετερίζι τους. Mm-hmm. Και θεωρώ όλοι έχουν κάτι να δώσουν και δεν περισσεύει κανένας.
2: Mm-hmm. Πώς περιμένεις την ανταγωνιστικότητα του πρωταθλήματος?
1: Κοιτάξτε τώρα, ακόμα προσπαθούμε να δούμε με τους ομίλους τι γίνεται. Ναι, ο Βόρειος Όμιλος είναι πάντα παραδοσιακά αρκετά δύσκολος. Mm, ναι. Οι επαρχίες θεωρούν πιο δύσκολες από να κάνεις ένα tour σε έναν όμιλο με αθηναϊκές ομάδες, ας πούμε, και να αλλάζει γειτονιά. Mm-hmm. Τώρα δείξεις σκληρότερα και είναι σε ομάδες επαρχία. Mm-hmm. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο να πας να βγάζεις διπλά ή οτιδήποτε. Οπότε θα δούμε λίγο πώς θα κατασταλάξουν οι όμιλοι. Και να δούμε τις δυναμικές των ομάδων σιγά σιγά. Mm-hmm.
0: Αγωνιστικά τι είναι αυτό που θες να χτίσεις την ομάδα, δηλαδή θέμα φιλοσοφίας και τα λοιπά, τι ομάδα θέλουμε, yeah, θέλεις
1: να προσφέρεις? Η φιλοσοφία μου άρεσε πάντα και γενικά όσον αφορά για το πώς είναι το μπάσκετ, πρέπει να είναι η ομάδα πιεστική, να είναι γρήγορη, να παίζει και στις δύο μεριές του κυπέδου εξίσου mm-hmm. δυνατά, το two-way που λέμε. Mm-hmm. Αυτό δεν περισσεύει κάτι να πεις ότι αφήνω κάτι. Πρέπει να είσαι και στις δημιουργίες του κηπέδου απόλυτα ανταγωνιστικός και στο 100%. Mm-hmm.
0: Στο θέμα της στελέχωσης, πού βρισκόμαστε, coach?
1: Είμαστε τώρα, πιστεύω, έχουμε δουλειά, είμαστε γύρω στο 70%. Έχει στελεχωθεί το ρόστερ. Mm-hmm. Είμαστε στις διαβουλεύσεις τώρα και με τα τρικανινά παιδιά που σας είπα, να δούμε ποιοι έχουν πραγματικά διάθεση να γυρίσουμε. Και σύν κάποιες μεταγραφές που κοιτάμε. Και γενικά κάποιοι παίκτες αυτοπροτείνονται, τα γνωστά που συμβαίνουν τώρα. Ναι. Στην εθνική κατηγορία η ομάδα είναι γνωστή και υπάρχει και ενδιαφέρον από παιδιά που μετρούν μόνο τους για να έρθουν στο σύγχρονο.
0: Αλλά είναι σημαντικό αυτό που είπες, coach, για τη συσπήρωση. Δηλαδή, όταν μας λες ότι θα είναι και πρώην παίκτες και θα βοηθάνε, είναι σημαντικό αυτό, έτσι.
1: Είναι επιτακτική ανάγκη να συμβεί αυτό, δεν συζητάω.
0: Ναι, ναι. Και προφανώς και το άνοιγμα προς τον κόσμο, έτσι, κλασικά αυτό.
1: Όσο να είναι σε επαρχιακές ομάδες, μετράει πάρα πολύ εντοπιότητα.
0: Ναι.
1: Και στην προσέλευση του κόσμου και στο πόσο ζεστά βλέπουν και επιχειρηματίες στην ομάδα για να βοηθήσουν χορηγικά. Είναι όλα αλληλένδετα αυτά.
0: Και κυρίως οι επιχειρηματίες τοπικοί, έτσι αναφέρεσαι.
1: Τοπικοί, ναι. Γενικά έχουμε κάποιους ισχυρούς εδώ στα Τρικαλά, έχει και βιομηχανίες και τέτοια.
0: Ναι.
1: Και αν αυτοί μπουν στο παιχνίδι, νομίζω αλλάζουν τα δεδομένα μετά στην πορεία.
0: Ναι. Κατάλαβα. Μάλιστα. Ωραία. Τέλεια.
2: Ευχηθούμε καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία. Όχι, όλα πάνε καλά.
2: Η επιτυχία είναι πάντα καλή.
0: Υπομονή yeah. πάνω απ' όλα, στρατηγική που λένε και όλα πάνε καλά.
1: Θα ήθελα να πω κάτι τελευταίο. Α,
0: βέβαια.
1: Φανάσλη απλέ. Και να πω κάτι δημόσια, το οποίο τον αφορά. Η συνεργασία μου μαζί του τελευταία δύο χρόνια, από την άνοδο και μετά που κάναμε από την Β' Εθνική στην Elite League, και η παραμονή μας την επόμενη χρονιά. Σε να αναστραφούμε έναν τέτοιον άνθρωπο, είναι συγκλονιστικό αυτό που σας λέω ειλικρινά. Έχω παίξει σε όλα τα επίπεδα, από το γάμα τοπικό μέχρι συμβόλαιο στην Α1 και προπονητικά σε πάγκους εκτός από Α1 έχω καθίσει σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες. Ο άνθρωπος αυτός που γνώρισα λοιπόν, η ηθική του συμβόλαιο στην Α1 και προπονητικά σε πάγκους εκτός από Α1 έχω καθίσει σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες. Ο άνθρωπος αυτός που γνώρισα λοιπόν,

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και για όσα μου έχει δώσει.
1: Τέλεια. Coach, θα σε ευχαριστήσουμε. Να πάνε όλα καλά και θα τα
0: καλά.
1: Θα είμαστε σε επαφή.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Επειδή το ζητήσατε, και εντάξει, το επιτάσσει επικαιρότητα, η μπασκετομάδα Θεσσαλονίκη πάντα θα είναι στο προσκήνιο, γι' αυτό θα είναι πάντα στο προσκήνιο και ο Κώστας Κούσης. Γεια σου Κώστα, τι γίνεται?
1: Γεια σας παιδιά, τι γίνεται?
2: Καλά, όλα Κώστα, καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Καλά, καλό μεσημέρι, πώς πάει?
1: Καλά μεσημέρι, όλα καλά, όλα καλά.
0: Τέλεια. Τι γίνεται, Παρασκευή σήμερα, πριν πάτε για μπάνια στη Χαλκιδική, θα κάνετε κάτι τελευταίο ως ομάδες?
1: Έχει πολύ ναι, πράγμα ακόμη η Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Βλέπεις ότι είναι στο επίκεντρο της επικαιρότητας, όχι άδικα, έτσι, με αυτά που γίνονται. Περιμένουμε τώρα, η αλήθεια είναι. Δεν νομίζω να γίνει κάτι σήμερα. Μιλάω για την υπόθεση Τολιόπουλου και Άρη.
0: Ναι.
1: Εννοώ να επισημοποιηθεί κάτι. Όλοι γνωρίζουμε τις πληροφορίες ότι οι δύο ομάδες τα έχουν βρει, ότι ο Άρης τα έχει βρει με τον Τολιόπουλο, ότι ο Τολιόπουλος θέλει να παίξει τον Άρη.
0: Ναι.
1: Οπότε περιμένουμε το επίσημο. Αν δεν δούμε επίσημο, ας κρατήσουμε και μια μικρή επισημή. Αλλά όλα δείχνουν ότι ο Τολιόπουλος θα επιστρέψει στον Άρη και είναι μια σημαντική προσθήκη αυτή, η οποία αλλάζει δεδομένα και για άλλες ομάδες και για πολλές ομάδες, έτσι, γιατί θα έχουμε καραμπόλες τώρα.
0: Κοίτα, από τη στιγμή που... Ναι, αυτό, συγγνώμη για όλο
1: και... Ο Παναθηναϊκός θα κρατήσει το Μωραΐτη στο ρόστερ του.
0: Αυτό σημαντικό.
1: Ναι, για την ελληνική εντός εισαγωγικών ομάδα. Ο Ηρακλής θα πρέπει να ψάξει άλλον Έλληνα. Ο Άρης θα πρέπει να αδειάσει ίσως από κάποιον Έλληνα εντός εισαγωγικών.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει ήδη αρκετούς. Οπότε βλέπεις ότι αλλάζει η τράπουλα, μοιράζονται πάλι τα χαρτιά. Για παράδειγμα, για τον Ηρακλή τώρα ο σχεδιασμός θα ξαναλλάξει. Ο Μωραΐτης υπολογιζόταν και μάλιστα ως ένα σημαντικό χαρτί, γιατί έκανε πολύ καλή χρονιά φέτος. Δέθηκε με την ομάδα, θα ήταν δεύτερη χρονιά, θα είχε προσαρμοστεί και ο ίδιος καλύτερα. Οπότε τώρα και ο Ηρακλής που είχε κτίσει κάποια πράγματα μαζί του, θα πρέπει τώρα να βρει ένα άλλο παιδί Έλληνα.
0: Ναι.
1: Να ξεκινήσει μια διαδικασία. Καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι μια ζύμωση η οποία, εντάξει, δεν τρομάζει τις ομάδες, αλλά από την άλλη πλευρά τις φέρνει έτσι σε λίγο μια κατάσταση ετοιμότητας παραπάνω, εγρήγορσης περισσότερης. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για τον Άρη με την περίπτωση του Τολιόπουλου, για να τελειώσει αυτή η ιστορία, να επισημοποιηθεί. Ο Άρης, ο οποίος βεβαίως χθες ανακοίνωσε την πολύ σημαντική μεταγραφή του Τζερεμάια Ρόμπισον Έρλ. Ένας καλός παίκτης κατά γενική ομολογία. Βεβαίως θα πρέπει να το δείξει στο γήπεδο, γιατί και άλλοι ήρθαν από την Αμερική με περγαμηνές, με καλά λόγια, με συστατικές επιστολές δυνατές. Όμως την πορεία δεν τα κατάφεραν. Άλλοι με όχι τόσο τα κατάφεραν καλύτερα. Θα δούμε. Πάντως το παιδί έρχεται με κάποια δεδομένα έτσι πολύ θετικά και με καλό συμβόλαιο. Οπότε για τον Άρη είναι μια σημαντική ενίσχυση. Μην ξεχνάμε ότι ήδη έχει φτιάξει ένα πολύ καλό ρόστερ, γεμάτο, και με την περίπτωση του Τολιόπουλου νομίζω ότι ολοκληρώνει και την περιφερειακή του γραμμή σε πάρα πολύ καλό βαθμό. Τώρα, η Θεσσαλονίκη, τι περιμένει άλλο? Την Κυριακή περιμένουμε τον Οσμάν στη Θεσσαλονίκη.
2: Οσμάν,
1: όπου θα έρθει, όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Κυριακή απόγευμα προς βράδυ, και θα γίνει μια, ας το πούμε, υποδοχή, μια έτσι γνωριμία με τον κόσμο τη Δευτέρα στο Παλατάκι. Οπότε καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει.
0: Άρα δεν θα γίνει κάτι Κυριακή στο αεροδρόμιο ή θα γίνει?
1: Τώρα κοίταξε, δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση, ούτε ο ΠΑΟΚ επίσημα λέει μην πάτε ή μην έρχεστε τώρα.
0: Κατάλαβα.
1: Ξέρεις ότι πάντα τρελαμένοι υπάρχουν. Όλο και κάποιος θα πάει, λέω εγώ. Έτσι. Μήπως πάνε και πολλοί κιόλα. Θυμάστε τι έγινε στην περίπτωση του Σπανούλη, όταν είχε έρθει με τον Άρη.
0: Όντως.
1: Είναι μια σπουδαία μεταγραφή, οπότε προφανώς και νομίζω ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ θέλει να τη χαρεί. Τώρα, το επίσημο θα γίνει τη Δευτέρα το απόγευμα. Οπότε και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε δουλειά.
0: Ο Όσμαν, να πούμε ότι είναι στη...
2: Ήταν στην Πελληνικόμο, γιατί παντρεύτηκε ο Σόρτς.
0: Ναι.
1: Μια χαρά περνάει, δηλαδή, με λίγα λόγια.
0: Εντάξει,
2: και ο Όσμαν ήταν εκεί, και ο Νάν ήταν εκεί. Και ο Χέις Ντέιβις.
1: Εντάξει, μια παρέα τα παιδιά, παίξανε μαζί, ήταν συμπαίκτες. Τώρα κάποιοι ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, και αυτά τώρα είναι και μέσα στις ανθρώπινες σχέσεις. Μετά τη Λίμνη Κόμο θα έρθει στη Θεσσαλονίκη και να γίνει έτσι μια πρώτη γνωριμία Όσμαν και προχωράμε μετά.
0: Ερώτηση. Έκλεισε ο ΠΑΟΚ τις μεταγραφές του ή πάει κάτι άλλο?
1: Όχι. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει ακόμη.
0: Πάλι. Τι ψάχνει? Πώς παίκτες θα έχεις στο τέλος, δηλαδή?
1: ψάχνει κάτι ακόμη, κάτι καλό, λέει, ναι, ψάχνει. Ναι,
0: ναι. Για ποια θέση?
1: Για την περιφέρεια έχω την εντύπωση, γιατί θα έπαιρνε τον Τολιόπουλο.
0: Ναι. Βλέπεις, βλέπεις λοιπόν τώρα τι γίνεται. Βγάζει διαρροή ο ΠΑΟΚ ότι εμείς κλείσαμε, δεν αποσυρώμασταν τον Τολιόπουλο γιατί είμαστε πλήρες στην περιφέρεια.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά όμως θα κοιτάξουμε πάλι.
1: Ψάχνει τώρα κάτι ακόμα. Αλλά, ψάχνει. Ξέρεις ότι οι ομάδες αυτές όταν πάρουν φόρα και έχουν και λεφτά και υπάρχει έτσι και δίψα και από τους ιδιοκτήτες να δείξουν πράγματα, ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος.
0: Δηλαδή, ναι.
1: Και ο Παναθηναϊκός δεν τα γεμάτος. Και ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει και άλλο παίκτη. Και ο Ολυμπιακός τα ίδια.
0: Ναι.
1: Και ο Άρης τα ίδια. Η ΑΕΚ ακόμα είναι να πάρει δύο παίκτες. Οπότε νομίζω θα έχουμε
2: ακόμα, δεν μιλάμε πλέον για ελεύθερους.
1: Θεωρημένες
2: προτάσεις,
1: ναι,
2: να σπάσουν συμβόλαια.
1: Ναι.
2: Μετράει πολύ το θέλω του παίχτη σε όλες τις περιπτώσεις.
1: Βέβαια.
2: Και μετά να βρούνε το αντάλλαγμα.
1: Μάμα ο παίκτη σου πει:
2: ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ομάδας.
1: Άμα ο παίκτη σου πει: κοίταξε.
2: Πάρα πολύ βασικό. Εγώ το έγραψα και πρόσφατα σε ένα θέμα. Και το ίδιο συμβαίνει και την περίπτωση νομίζω του Τολιόπουλου. Μπορεί να υπήρξε το ενδιαφέρον αρχικά του ΠΑΟΚ, αλλά ήταν μονόδρομος το αλερετούρ.
1: Ναι, ήταν μονόδρομος γιατί ο Τολιόπουλος ποντάρει πολλά στην παρουσία του Σπανούλη.
2: 100%.
1: Ναι. 100%. Ο Κότσο βοήθησε πάρα πολύ, τον έχει στην εθνική πρωταγωνιστή.
2: Το θέμα είναι ότι στο Παναθηναϊκό νομίζω ότι είχε γίνει μια κουβέντα με τον Ομπράντοβιτς, θα τον υπολόγιζε και πάλι, αλλά...
1: Εγώ νομίζω, Γιώργο, στα ίδια δεδομένα με πέρσι θα ήταν ο Τολιόπουλος πάλι.
2: Εντάξει, δεν μπορεί κανείς να το εξασφαλίσει αυτό.
1: Ναι. Τώρα ο Παναθηναϊκός πήρε τόσους παιχταράδες. Τώρα πάλι ο Βασίλης.
0: Καλά, βέβαια, εννοείται αυτό.
1: Ό,τι και να γινόταν πάλι, σχεδόν τα ίδια λεπτά θα έπαιζε, εγώ πιστεύω.
0: Ναι, πάνω κάτω.
1: Ναι, γιατί λέγαμε τώρα ο Αταμάν και τα λοιπά, και άμα φύγει και τα λοιπά, μα και ο Μπράντοβιτς που ήρθε, τι θα βάλει τώρα. Έχει πάρει ο Παναθηναϊκός τόσους παίκτες. Έχει τον Άν, έχει τον Σλούκα, έχει τον Μπαντιό, έχει. Έτσι, πάλι ο Βασίλης θα ήταν δηλαδή τέταρτος γκάρντ. Στην ιεραρχία, ας το πούμε έτσι. Με το μυαλό το δικό μας τώρα, εντάξει, του προπονητή δεν ξέρεις. Οπότε νομίζω ότι ήταν μονόδρομος να γίνει αυτό. Ο Άρης από την αρχή τον είχε τσεκάρει, ο Σπανούλης δηλαδή, ήταν ένας από τους παίκτες που ήθελε, που ήξερε βεβαίως ότι έχει συμβόλαιο, αλλά τον ήθελε. Οπότε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, να τελειώσει αυτή η ιστορία. Εντάξει, Θεσσαλονίκη είναι γνωστό ότι υπάρχει τώρα ενθουσιασμός. Άλλο που δεν θέλουμε με τέτοια. Καζούρα τώρα, Αριανή με παοξίδες. Όπως παλιά δηλαδή.
2: Εντάξει, υπάρχει βάσιμος.
1: Υπάρχει.
2: Βάσιμος ενθουσιασμός.
1: Υπάρχει. Έχει δύο πύχης τώρα. Εντάξει, αλήθεια είναι. Έχει δύο πύχης. Οπότε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Επιστρέφει ο Τσιάρας από το Las Vegas. Για τον ΠΑΟΚ τώρα μιλάμε.
0: Ναι.
1: Να δούμε και αυτή την κίνηση που θα γίνει, αν γίνει από το δικέφαλο του Βορρά. Ο Ηρακλής, είπαμε ότι τώρα λίγο μπερδεύτηκαν τα πράγματα με το Μωραΐτη. Θα κοιτάξει κάποιες λύσεις. Τώρα υπάρχει μια περίπτωση που ακούει στο όνομα του Στέλιου Πουλιανίτη, ο οποίος είναι στον Άρη, έχει συμβόλαιο το παιδί κανονικά. Τώρα, άμα η υπερφόρτωση στην περιφερειακή γραμμή οδηγήσει ίσως το Στέλιο να αλλάξει ομάδα, ο Ηρακλής είναι μια από τις ενδιαφερόμενες και είναι και στη Θεσσαλονίκη, έχει παίξει και ο αδερφός του εκεί και τα λοιπά, οπότε γιατί όχι. Είναι μια περίπτωση. Τώρα ακούστηκε το όνομα του Λούτζι και για τον Ηρακλή. Ο Λούτζι, ο οποίος είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση. Έτσι,
2: είχε
1: πολύ καλό.
2: Πριν από
1: 1,5
2: μήνα για τον Ηρακλή, δεν προχώρησε.
1: Το διέψευδα τότε. Οι λόγοι βεβαίως τους έχουμε αναφέρει. Τώρα έχει περάσει ο καιρός, έχουν αλλάξει τα πράγματα, έχουν μειωθεί οι επιλογές κακά τα ψέματα σε Έλληνα καλό κοντό. Έτσι, τώρα, δηλαδή Έλληνας καλός κοντός. Δύσκολα πλέον με τα δεδομένα της αγοράς. Ο Λούτζης επανέρχεται σε κανονικούς ρυθμούς Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Το κασέτο νομίζω μπορεί να διαμορφωθεί βάσει των συνθήκων. Οπότε ο Ηρακλής μπαίνει στους υποψήφιους. Τώρα δεν ξέρουμε τον Πανιόνιο τι έχει γίνει. Νομίζω έχει συμβόλαιο ακόμη και δεν το έχει λύσει ακόμη το συμβόλαιο. Δηλαδή έτσι ήξερα τώρα ότι έχει κλειστό συμβόλαιο. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Έχει ακουστεί πάντως το όνομα. Ο Ηρακλής θα ψάξει ένα κοντό. Αν δεν βρει κοντό, θα πάρει κι άλλον ξένο κοντό και θα αλλάξει το σχεδιασμό του για τις υπόλοιπες θέσεις, γιατί θέλει να πάρει και έναν ακόμη ψηλό, ένα σέντερ. Το βασικό σέντερ δεν τον έχει πάρει ακόμη. Και θέλει να πάρει και ένα 4-5 που θα είναι Έλληνας. Τώρα πάμε στο δεύτερο έτσι, θαυμαστικό. Ταλό 4-5 και Έλληνας. Ναι, πολύ, πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα.
0: Άτι, ναι. Έτσι,
1: δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει με την υπόθεση του Κουζέλογλου με τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν βλέπω από τον Κουζέλογλου ιδιαίτερη ζέση να φύγει από τον Παναθηναϊκό και ας μην παίζει.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον έτσι λέει η αγορά. Θα δούμε. Ναι, γιατί αυτά αλλάζουν, ξέρεις, πολλές
0: ναι,
1: φορές.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί και τα παιδιά παίζουν, για τα παιδιά παίζει ρόλο πολλές φορές και το οικονομικό, παίζει ρόλο η ασφάλεια. Άλλοι θέλουν να παίζουν, δεν τους νοιάζουν τα λεφτά, άλλοι τους νοιάζουν τα λεφτά, άλλοι τους νοιάζουν και τα δύο, ποιος είναι προπονητής, ποιες είναι οι συνθήκες. Mm-hmm. Σου λέει εντάξει να φύγω, αλλά να πάω κάπου ρε παιδί μου να παίζω ή τέλος πάντων να πάω κάπου που να πληρώνομαι κανονικά, να είναι οι συνθήκες ok, να περνάω καλά κτλ. Πολλά παίζουν ρόλο.
0: Να σου κάτι στον Άρη, οι μεταγραφές του Γιώβιτς και του Χαλαμπόπουλου είναι κλεισμένες, έτσι?
1: Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, έτσι λέγεται. Όμως περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ο Χαραλαμπόπουλος νομίζω ότι έχει ένα ζήτημα με την ΑΕΚ για να λυθεί αυτή η ιστορία και μετά να ανακοινωθεί. Έτσι, ο Γιώβιτς ακούστηκε τις προηγούμενες ημέρες ότι έχει κλείσει και τα λοιπά. Νομίζω ότι είναι θέμα ημερών. Δεν έχει ανακοινωθεί επίσης ο Κόκα, έτσι, από ο Γάλλος, ο οποίος λέγεται ότι επειδή θα αλλάξει μάνατζερ θα ανακοινωθεί τέλη του μηνός.
2: Μοκόκα, της Μπουργκ.
1: Ο Κόκα της Μπουργκ, ναι, ένας καλός παίκτης, ένας καλός πλάγιος. Οπότε ο Άρης έχει ακόμη να μας δώσει ανακοινώσεις.
0: Υπάρχει το θέμα του Νουά, έτσι, ο οποίος πάλιθε το ιδιορία για να βρει κάποια άλλη ομάδα, αλλά θα κίνει μια κουβέντα
1: αυτός
0: με τον Βασιλιά.
1: Αυτός τώρα, από ό,τι έχω καταλάβει εγώ, Μαρίνο, δεν πολύ θέλει να μείνει στον Άρη, από ό,τι έχω καταλάβει. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα τον πείσουν, θα μιλήσει με τον Σπανούλη, θα πιστεί και τα λοιπά. Τώρα η όλη ιστορία και πώς βγαίνει προς τα έξω ένα τέτοιο κλίμα, δηλαδή ότι ενώ έχει συμβόλαιο θα συζητήσουμε και θα μιλήσουμε και θα δούμε και τα λοιπά, αυτό εμένα μου δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Αυτό ως εκτίμηση. Γιατί ως δεδομένο ο παίκτης έχει συμβόλαιο κλειστό κιόλας μετά την παρέλευση του EuroLeague Out που ήταν χθες, 15 του μηνός. Θεωρητικά δηλαδή τώρα από ό,τι μας λένε και από την ομάδα, ο παίκτης έχει συμβόλαιο και μάλιστα κλειστό. Τώρα, εάν δεν είναι ευχαριστημένος, εάν τα λεφτά του, εάν ο χρόνος συμμετοχής του κτλ. Αυτά είναι κάτι εσωτερικά που προφανώς θα πρέπει να λυθούν. Και αν δεν τα βρει.
0: Ψάχτηκε πάντως ο Νουά, έτσι. Ψάχτηκε και για Βιλερμπάν επίσης.
1: Ψάχτηκε για Βιλερμπάν, αλλά και εκεί τελικά νομίζω ότι δεν του βγήκε. Γιατί και εκεί διαπίστωσε ότι δεν θα παίζει τόσο πολύ, έτσι όπως είναι η Βιλερμπάν. Τώρα βέβαια η Βιλερμπάν αλλάζει.
0: Ναι, πέφτει
1: γιατί
0: το budget.
1: Έφυγε, λέει, ένας χορηγός και μήπως θα αλλάξει το ρόστερ. Και τα λοιπά, οπότε θα δούμε μήπως εξελιχθούν διαφορετικά τα πράγματα, μήπως ξαναμπεί η Βιλερμπάν. Αλλά τώρα ο Άρης έχει το δικαίωμα να ζητήσει όσα λεφτά θέλει, ενώ πριν ήταν 250 χιλιάρικα το EuroLeague Out του Νουά. Θα δούμε. Πάντως εγώ ξέρω ότι η κοινή πρακτική λέει ότι παίκτης που δεν θέλει ή δεν πολύ τρελαίνεται ή κάνει hook-mook και έχει δεύτερες σκέψεις, δεν τους θέλουν οι προπονητές. Θα δούμε. Θα δούμε. Εντάξει, δεν λέμε ότι δεν το κάνει το παιδί αυτό. Μπορεί να πει εντάξει, okay, δεν βρήκα ομάδα, παιδιά, μαζί σας. Συνεχίζουμε, πάμε γερά και τα λοιπά. Θα δούμε.
0: Τέλεια.
2: Ωραία, Κώστα.
0: Έγινε, Κώστα, να σου ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, όπως είπε και ο Κώστας Κούσης, ανακοινώθηκε ο Τζεραϊμάια Ρόμπινσον, 24χρονος Αμερικανός φόργορντ. Να πούμε ότι είχαν κρούσει και η Φενερμπαχτσέ πριν από λίγες μέρες για να τον αποκτήσει, αλλά ο ίδιος είχε συμφωνήσει με τον Άρη. Διαιτές συμβόλαιο, πολύ καλά λεφτά, 4 εκατομμύρια δολάρια για 2 χρόνια, ένα από τα πιο δυνατά συμβόλαια του Άρεος. Ένας παίκτης που είχε κοιτάξει και ο Παναθηναϊκός πέρυσι. Επίσης, ο ίδιος δεν ψάχνε γενικότερα να φύγει από το NBA. Και ο Ολυμπιακός πριν από ένα μήνα είχε κάνει μια κρούση. Εν πάση περιπτώσει, ο ίδιος δεν έβρισκε κάποιο συμβόλαιο εγγυημένο. Και κουρασία από τη διαδικασία του two-way contracts. Οπότε πήγε στην αγκαλιά του Άρη και του Σπανούλη. Έχει κάνει τις πρώτες δηλώσεις. Είμαι ενθουσιασμένος για την ευκαιρία που έχω να γίνω παίκτης του Άρη. Μετά από 5 σεζόν στο NBA, ψάχνω να βρω την ιδανική κατάσταση και να συνεχίσω να εξελίσσομαι ως παίκτης, να ανταγωνιστώ σε ψηλότερο επίπεδο και να προσθέσω κομμάτι μιας κατάστασης που αξίζει. Από τη συζήτηση μου με την ομάδα έγινε ξεκάθαρο ότι ο Άρης έχει ένα μεγάλο όραμα και είναι τιμή να αποτελώ μέλος αυτού του κλαμπ και της πόλης της Θεσσαλονίκης. Ενώ αυτή ήταν η πρώτη μου επαγγελματική σεζόν στην Ευρώπη, είχα την ευκαιρία να πάρω μια γεύση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ μέσω της εθνικής των ΗΠΑ. Επίσης είχα την ευκαιρία να παίξω μαζί και εναντίον πολλών Ευρωπαίων παικτών στην καριέρα μου στο NBA. Πάντα σεβόμουν το στυλ του μπάσκετ που παίζεται εδώ, την έμφαση που δίνεται στα βασικά του αθλήματος, στην κίνηση της μπάλας, στη σκληράδα, στην ομαδική εκτέλεση. Είμαι ενθουσιασμένος για την πρόκληση και ανυπομονώ να προσαρμοστώ, ενώ θα φέρνω και δική μου εμπειρία και το IQ για να βοηθήσω με όποιο τρόπο μπορώ την ομάδα να κερδίζει. Μετά αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα. Το να αποτελείς κομμάτι αυτού του κλαμπ με τέτοια ιστορία είναι προνόμιο και θέλω να κάνω ό,τι μπορώ για να τιμήσω κάθε στιγμή που θα μπαίνω σε αυτό το γήπεδο. Οι συζητήσεις μας ήταν και ένας βασικός λόγος που ένιωσα ότι αυτή είναι η σωστή επιλογή για μένα. Ο coach Σπανούλης και ο Νίκος Ζήσης μου ανέλησαν ένα σαφές όραμα για το πού μπορεί να φτάσει η ομάδα και εκτίμησα το πώς αξιολογούν το πόσο ανταγωνιστικοί μπορούμε να είμαστε. Τη σημασία του να παίζουμε ως ομάδα και του να χτίσουμε μια τροπή νικητή. Πιστεύω στην πληθωρικότητά μου και τη θέλησή μου να κάνω ό,τι χρειάζεται η ομάδα. Αυτό κουμπώνει τελείως με τον τρόπο που πάντα προσέγγισα το παιχνίδι, κάνοντας όλα αυτά τα μικρά πράγματα στο παρκέ. Και μετά έστειλε και το μήνυμά του στους φίλους του Άρεος, ότι η πίστη μου με έμαθε να βοηθώ τους ανθρώπους δίπλα μου, όποια αν είμαι, και εύχομαι να δημιουργήσω ένα θετικό αντίκτυπο εντός και εκτός παρκέ. Θα σας δω όλους σύντομα και λοιπόν να ξεκινήσουμε τη δουλειά. Ναι. Λαλίστατος ο Αμερικανός.
1: Διάβασες όλες τις δηλώσεις του, κάθε λέξη.
0: Ναι.
1: Ναι, σημαντική, πολύ σημαντική.
0: Πολύ σημαντική η κίνηση.
1: Η μεταγραφή και η κίνηση. Ο Άρης που έχει πάρει και τον Μπίρτς.
0: Ναι.
1: Από την
0: Φενέρμπαχτσέ. Ναι.
1: Ένα ρόστερ πάρα πολύ ανταγωνιστικό.
0: Σίγουρα.
1: Είπαμε ότι. Και θα το λέμε και πιστεύω σε όλη τη διάρκεια της επόμενης σεζόν. Mm-hmm. Εδώ από τα μικρόφωνα του Web Radio. Υπάρχουν όλες προδιαγραφές. Ο ελληνικός τελικός του Euro Cup στη σεζόν 2026-27 να προηγηθεί του τελικού, του ελληνικού τελικού στην Euro League. Να φτάσει δηλαδή και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
0: Μακάρι.
1: Και να παίξουν στον τελικό με βέβαια το πρόκριμα ανόδου στην EuroLeague με τον αγωνιστικό δρόμο, ένας από τους δύο. Αν και πιστεύω ότι από την σεζόν 27-28, όπως έχει προαναγγείλει η ομάδα, η EuroLeague, οι ομάδες αυξάνονται σε 24 και ως εκ τούτου και η ομάδα η οποία θα μείνει φιναλίστ, αν έχουμε τελικό ΠΑΟΚ ή δεν φτάσει στον τελικό δεν φτάσει στον τελικό του Euro Cup, θα πάρουν κάρτα πρόσκληση, wild card, με τη franchise διαδικασία, όπου πουλάει πλέον θέσεις, θα πουλήσει 4 θέσεις, θα τις βγάλει στην αγορά η ομάδα, η EuroLeague. Και είναι διακαής πόθος βεβαίως και των δύο να παίξουν στην EuroLeague. Και φυσικά δεν θα υπάρχει τίποτα καλύτερο για το ελληνικό μπάσκετ ύστερα από τα 26 αυτά χρόνια λειτουργίας της EuroLeague να έχει πλέον όχι διπλή, όπως την έχουμε μάθει, και αποκλεισμένη τρίτη θέση, αλλά να έχει τετραπλή παρουσία και εκπροσώπηση στο ελληνικό μπάσκετ στην EuroLeague. Είτε με τον έναν τρόπο, είπαμε, τον αγωνιστικό, είτε με την franchise διαδικασία της διοργάνωσης. Μιλώντας επίσης για την EuroLeague, γίνανε κάποιες δηλώσεις του Adam Silver στη διάρκεια του ποδοσφαιρικού Μουντιάλ που εξελίσσεται στην, και τελειώνει το Σάββατο με τον τελικό Αργεντινής
0: Ισπανίας,
1: την Κυριακή, συγγνώμη, τελικό Ισπανίας Αργεντινής, ο οποίος Adam Silver δεν μας έκανε σοφότερους, μιλάω για τον κομισάριο του NBA, υποστήριξε ότι έχουμε κάνει επαφές με πολλές πόλεις της Ευρώπης, δεν έχουμε προχωρήσει σε μορφοποίηση και σχηματοποίηση των κανόνων και των οικονομικών όρων συμμετοχής στο NBA Europe. Άρα ακόμα είναι μια κατάσταση του δημιουργίας και θέσπισης του NBA Europe στα σπάργανα, και προσωπικά αμφιβάλλω πολύ τελικά αν θα προχωρήσει αυτή η διοργάνωση, όταν πλέον η EuroLeague επίσης έχει ισχυροποιηθεί πάρα πολύ τον τελευταίο χρόνο, αυξάνοντας και τα μόνιμα μέλη μετόχους της στην διοργάνωση. Το NBA Europe ακόμα συζητάει με πόλεις οι οποίες μπορεί να είναι και ακριφνώς ποδοσφαιρικές, αλλά ενδιαφέρονται να φτιάξουν και μια ομάδα μπάσκετ η οποία θα παίξει αυτό το NBA Europe. Και λέω για παράδειγμα στη Βρετανία και κυρίως στην Αγγλία, μια ομάδα μπάσκετ της Manchester United. Λοιπόν, οπότε θα, αν όχι θα το περιμένουμε, θα το παρακολουθούμε πολύ με απόσταση τις όποιες εξελίξεις υπάρχουν για το NBA Europe από το NBA και βεβαίως την FIBA. Είπε επίσης ο Adam Silver ότι ο Τσους Μπουένο ήταν πρώην συνεργάτης μας στο NBA, παραμένει φίλος, έχουμε κάνει συζητήσεις. Αν μπορώ έτσι να ερμηνεύσω πίσω από τις δηλώσεις του Silver, ο κύριος στόχος της FIBA είναι να πάρει και να ενώσει το BCL με το EuroCup και να έχει αυτή τη διοργάνωση του EuroCup, ή δεν ξέρω πώς θα ονομαστεί, τις ομάδες του BCL τις έχει FIBA, αυτή η δικιά της διοργάνωση είναι από το 2018 που ξεκίνησε, 2017, και η EuroLeague να ασχοληθεί πλέον με την κύρια, την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση την οποία διοργανώνει, και θα έχει 28 ομάδες. Αυτά περί εξελίξεων στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Σημασία έχει να μην υπάρξει νέα, που για μένα απομακρύνεται ως γεγονός, νέα διχοτόμηση και νέα διοργάνωση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δεν το αντέχει αυτό το ευρωπαϊκό μπάσκετ, δεν έχει το χώρο να γίνει αυτό. Ήδη οι διοργανώσεις είναι 4.
0: Πάρα πολλές.
1: Είναι η EuroLeague, είναι το EuroCup, είναι το Basketball Champions League, είναι το FIBA EuroCup και είναι εσχάτως, εσύ που είσαι καλύτερο στα αγγλικά, το Northern European.
0: Καλά, το ENBL, ναι.
1: Αυτό το ENBL, ναι, ναι, το οποίο έπαιξε πέρσι ο Ηρακλής, και χτες είδα ότι δήλωσε συμμετοχή το Μαρούσι.
0: Ναι, θέλει να αγωνιστεί. Αυτά. Και περιμένει την έκρηξη. Τέλος πάντων,

guess that's probably part of the problem.

0: Φυσικά, βέβαια, μεταγραφές δεν έχουμε μόνο εντός Ελλάδας, έχουμε και εκτός Ελλάδας. Να πούμε ότι η Ντουμπάι ανακοίνωσε τον Έλιο Κόμπο. Η Ντουμπάι, η οποία θα έχει και ελληνικό χρώμα, διότι ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος, εκ των αμέσως συνεργατών Βασίλη Σπανούλη στην εθνική ομάδα, θα είναι
1: στο πλευρό
0: του Τσάβι Πασκουάλ, όπως ήταν και στη Ζενίτ. Η Ντουμπάι, η οποία συνεχίζει τις μεταγραφικές της υποθέσεις. Μπλόσο Γκέιμ και ο Κόμπο, λοιπόν, θα είναι ξανά συμπαίκτες, όπως ήταν στη Μονακό.
1: Το Μονακό διαλύθηκε τελείως.
0: Η Μονακό...
1: Δεν υπάρχει κανείς που συνεχίζει.
0: Τώρα, ναι, όχι, από όλους αυτούς κανένας δεν συνεχίζει, ναι. Η Μπαρσελόνα, η οποία...
1: Πρωταθλήτρια Γαλλίας, ε.
0: Ναι, εντάξει, τι να γίνει. Λοιπόν, για την Μπαρσελόνα πάμε, που εκεί πέρα έχει πέσει το ρόστερ. Ποιοτικά έχει πέσει αρκετά, υπάρχουν νομικά προβλήματα. Πήρε το Σέκουλτς προπονητή, ανακοίνωσε το 20χρονο Ρουγανό, Σουτέρ Αγκουστίν Ουμπάλ, ο οποίος ήταν και στην ομάδα, βέβαια, παλιότερα στα εφηβικά. Η Μπαρσελόνα ψάχνει γενικότερα, έχει πολλά κενά στο ρόστερ της, δεν έχει ακόμα βρει. Και βέβαια να πούμε και για την ανακοίνωση της Φενέρμπαξε, ανακοίνωσε τον Κλάιμπερν.
1: Ναι.
0: Ομολογώ, δεν περίμενα ότι θα πάρει τέτοια κίνηση ο Σάρας. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να μηνεύσει και το τεσάρι που ήθελε. Οπότε προς εμπειρία ο Γουίλ Κλάιμπερν, ο οποίος επιστρέφει στην Τουρκία, είχε παίξει στην Εφές με τον Αργίν Άταμαν. Έχει παίξει και στην Ταουσάβακα, από τους καλύτερους power forward της γενιάς του, αλλά τώρα έχει πάει, είναι μια προοπτική πορεία, η αλήθεια είναι αυτή. Όπως και να έχει, είναι μια καλή κίνηση πάντως για την ομάδα του Σάρας.
1: Ο Άταμαν, πιστεύεις ότι θα μείνει ένα χρόνο εκτός?
0: Δεν αποκλείεται.
1: Ο Άταμαν, πιστεύεις ότι θα μείνει ένα χρόνο εκτός?

0: Είναι ένας δρόμος επιστροφής για τον Άταμαν που έχει πολλά θετικά στοιχεία. Είναι φαν της Γκαλατά. Και ως εκ τούτου είναι πιάσει και μια ηλικία που θα μπορέσει να τη βοηθήσει πολύ πιο ουσιαστικά. Ήταν η ομάδα με την οποία αναδείχθηκε, ναι. Την έβγαλε από την αφάνεια την Γκαλατά τότε και στο τουρκικό μπάσκετ
1: ναι.
0: ο Άταμαν και την έβαλε στο χάρτη. Mm-hmm. Θα δούμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Φτάνουμε στο φινάλε της εκπομπής. Mm-hmm. Πάμε στο replay με την όλη επικαιρότητα. Συνεχίζει βέβαια η επικαιρότητα και τα update στο μεταγραφικό κομμάτι.
1: Εντάξει, υπάρχει μεταγραφική επικαιρότητα.
0: Ναι.
1: Με αυξομοιώσεις. Υπάρχουν μέρες που δεν υπάρχουν μεταγραφές. Υπάρχουν μέρες που θα γίνουν και δύο και τρεις μεταγραφές και στην EuroLeague και στην Basket League, τη δικιά μας στο ελληνικό πρωτάθλημα, και στο EuroCup. Mm-hmm. Μια είδηση τελευταία στιγμή, όχι στιγμή, αλλά έγινε τώρα βεβαίως γνωστή, είναι ότι ο Ανδρέας Πατρίκης θα μείνει εκτός των τελευταίων δύο αγώνων για τις θέσεις 5-8, είπαμε, της εθνικής Under 20, Kappa 20 στο Ευρωμπάσκετ που διεξάγεται στην Λουμπιάνα μετά την χθεσινή ήττα από την Σερβία στον προημιτελικό. Τραυματίστηκε αυτό το παιχνίδι. Ο Πατρίκης υπέστη ρογμώδες κάταγμα σισαμοειδούς οστού κάτω από το πρώτο μετατάρσιο του αριστερού άκρου ποδός, κάτω δηλαδή από το μεγάλο δάχτυλο, και αναμένει να μείνει εκτός δράσης για περίπου 3 εβδομάδες. Αυτά από εμάς. Καλή συνέχεια, καλή καλό συνέχεια. Απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε ξανά.
0: Ένεθε το χρόνο. Να είστε καλά. Γεια σας.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

Sarkov, formerly at NASA, has provided any explanation.

Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. I can see a rainbow. I can see a rainbow overhead. I can see a rainbow.

I'll take you down underground.